0: Για Σάββαρα 5η September, Ευαγγελία μετά το Μάχορη, Σαν Λουκάς καπιλό 6, μετά το Μαβέρ Σικούλο 1, θα μείνει και μέσα να ακούω, δε λειτουργία ενός τα ανεμεμόρια, μεμόρια λίπερ, πέρα το και μέσα τη Σάντα Τερέσα, τη Κάλκουτα Ρελιγιώσα. Ετέξει τώρα Λουκάς 6, 1, θα μείνει ενός το σιγέντε. Ασώσονται κουρίβα δία τη Σαββάτ, Εταβατά πασάντο δόρδι, κουνούκουναν δι μαΐσι. Ισοτι σύπερναν τα βατά κοίτα, ετακούσιναν δι μαΐσι, τρέγαναν δεν ανμάν ή κόμεναν. Η παράβρα παβέτα, libertat, libertat, ρωμάναν. Ούν μάχαιν μασιά παρτικουλάρ. Απόσταναν τα βατά σαν μασιά μπομές, κου τα βατά δι εισεβάτ. Τα μένα τα μοναλτούρα, και κου τα περμητή, λιπερδία δι σαβάτ, και κοτά προϊβεί. Να τα πτά κονσιέντα που λέει τα προϊβεί, πήκε μαΐσι ο τρίγο, πέρο τόχ, να τα χάσει εσέι, αν το, να τα σέντεν πρεζένσια δι Χέσους. Συντούτα, να λο νο χάσει εσέι, συνάνσα που Ιησούς λο χάσουν ον ρεκλάμο. Δεν πρεζένσια δι Χέσους, να τα σύντηναν μες λίπερ, πασόμπρα Χέσους τα δόνιο δι Σαββάτ. Προσωπανό εκουτζιά να να κομπρεντέ μεσάφια δι Χεσούς, κου αμόρ τα μας ιμπορτάντε κου κουμπλιμέντου δι λέει. Χεσούς, νότα σύνιαναν κυμπρα λέει, σύνο, ίντερπρετε δι ουμάνερα κορέκτο. Ας είναι τα Χεσούς, να προμελουγά και τα σύνιανος στήμα, δεσπουές και τα σύνιανος κουμπλιμέντου δι λέει. Κομπρεντέ σε. Φελίζει η Ρωμανά.
1: Votate en sintonía de BFM, guía espiritual de Aruba.

να μπω σαν του τρόνο. Κρατησιέντο που πατούρ μη λογρονάν. Μπω τα ντρέτσα μη δία, σενιόρ. Αμπω σώπορ.